εγώ για φούν. Έτσι αυτούρα πάπου τούτσου μου. Α, όχι να μοιάζω, όχι να μοιάζω. Έτσι να γιατρέψει να μοιάζω. Εγώ για φούν. Έτσι αυτούρα πάπου τούτσου. Όχι να μοιάζω. Yes,